0: Αυτό είναι Liam Rimes. Πράγω κανένα ράδιο, ένα μέσο και πίντερ στο τούκα, κολλήγα πίντερ μάτι, βίπρι πράγω, είναι σου απαρατούρα, ζα από 12 ώρε.
1: Ναι, μόνο απαρατούρα είναι βλαζή, ουπορράβλη ένα πριμέρνο, τεμπερατούρα είναι εσμέρια, τεμπερατούρα είναι εσμέρια, ένα θερμομέτρ σε μου πορράβου.
0: Σε έγκρα που μου δρουζίνσκι, οπότε τα έτσι μου δρουζίνσκι ράδιο. Αμά πριν πράγω είναι τώρα, ουσέ.
1: Για ουσέ. Ζα μέρit. Ουσέ. Ναι, τούτο είναι λίγο ρε, δεσλί.
0: Παραλίπα. Βελίκο τσάστι, εσύ τσέρτο, σε βίλα Taylor Swift, τέτοι. Ο προ, τι είσαι προ, φέντα!
1: Το είπα τη στιχτρίκα του Ζουλένου, ξέρω, φίτνεσο, σαν βέντα με οτά κομμάτια και full dober za tempo. In kai no record, προδάνει γλώσσα.
0: Σπρέτα από ουδωράνο, σλάουνιχ τεξτοπίστσεου. Τεξτοπίστσεου. Τεξτοπίστσεου, ου νεσβίλου. Πριν 36 χλίτι, μπίστο postala najmlajša članica τη δωράνε, σλάουνιχ.
1: Κακό το da se to dogaja u Nashvilleu, ne u Sojuža Rometo u Los Angeles.
0: Zato, ker kao Nashville je kao country glazba, je tam središče country glazbe, številni bari so tam z glasbo živo in beda si je ta Nashville prislužil tudi vzdevek mesto glasbe in zato je pač to tam.
1: Se vidi, da sem jaz imel glasbeno zakladnico, danes ste malo tresene.
0: Ja, zdaj pa malo, zdaj pa se moram pa pohvaliti. Taylor Swift, kapo dol, drugače za vse do zdaj verjamem, da veliko rekordov, vsaki 6 mesecev bo nek rekord v nje, zihr.
1: Itak.
0: V celoti pa zavrtimo ta blank space, imamo vsi radi v kratkem.
1: Po pa merimo temperaturo. Jaz sem zmeru, vi ugibate, kaj je bilo.
0: Ja,
1: z vsemi namigi, do dveh moramo rešiti in danes mislim, da ne bo ratel. Danes je ful zahtevna stvar.
0: Pa ti razmišljaš, ob dveh moramo domov iti, drug.
1: Ja, vem, jaz na tekmo. Ja,
2: večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
2: Pokrovitelj. Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Radio 1 Celjski val.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.